την τρέχω τουρμά ότι θα κουλμάραν. Μα το τον πιντά λέγε. Πάει μάρει του κάπα σαρέ ακολγιάει. Μουγιάει να γιουάει. Μουγιάει.

Γεια μου, ζουκορό. Βάλι μου το πάτι μου, κούλου να την τρέχω τούρμα, ούτε είπα κούλμα έβαν. Μα το τον ήταν λέει, βάλι μάρι του κάπωσα, ακούλ διάει.